Πάντως εσύ ήσουν ρε, εσύ Σοφία Νακλά. Εδώ άλλοι θα μπει ο Κάσου Μαρσαρμισφίδη, Πεντζαμπή,